Προ-Τζουλιετά, προ-Τζουζίμε, προ-Τζουγκοντινέ. Τσινίμησε κοντά στο ήχ, προ-Σλε στο τινέ. Ότι κατσίνε λιού μιμλίτσε, νιτσίν τη γλάς.